για με ουρατή. Φαού μια μάλλον μάτσι. Φαού μια γυνά σου για με ουρατή. Φαού μου αγκή γυνά σου για με ουρατή. Για μου πλεύει για κουαλίτσα. Μια. Ας σε Ισραήσου. Αν δεν μου πλεύει.